μας δίκες πότε να και δεν κρύβε. Λουλούτσι λοντάνα μη πάσα δελεστέ σαρά λαστεμάνο και ατσέντε της πένια. Πιστούν οι αυγάρ τρα λε όρτε δελαλταρένα και ον τσόρνο λα πέντερο κομμέ φαλτό αλλά σκηνά μας δίκετ το να πάρ μιέλε μας δίκες που τα λάτρα λαρέρα μας δίκες που πρίμα και φατζέρα.